0: μέσα στη σειρά τη στο σοκ. Του πέσει μόνο μου, σημαίνει ότι έχω κάνει ακόμα κοντά στην εσπίση μου, η Μωρήτανια. Του γίνει ακόμα πέσει και γέζει. Ραγδί, αυτό είναι το ένα.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.